0: Ups, το βγαίνει, εγώ να είναι την τάγω, μια μου τη τίτσι. Να.
1: Ουγατότι λούτκαν το τώρα τσουκά, τσουόιτε να όλο. Σκουέν, μια, κάντε γι' μου τσεκόμα. Αφέ, εγώ την πίνη, το γοτ χάς του πάντα, το γνώμου, από το γοτ μας, τα τσετέτνη ρελ, το γοτ. Από το γοτ μας, τα τσετέτ. Ουβέ, εγώ είναι ρετ μάτσα γνώ. Τι αντάγει, ατ πάτες. Τε τότε και τσετέτνη ρελ, το λόγω. 15 degrés Celsius. Με βάτε ημιτάνου. Ah, oui, droite, c'est le tagou. Et puis, il est là, on va dire, mais quoi, ça veut dire, on a un abou, on a bleu, et ni, peut-être, on dit, c'est oui, droite.
0: Donc,
1: c'est gai, kata, pour une grâce, n'était pas une autre, mais, et voilà, t'es imita. La présentation de ma mari, n'autre, n'a Ну, це ми та на поті люди. Ох, все, що це ходу. Ось гаді ілло, все, що це. Ну, віл, це ходу мої, це ми хаму гутану на не кайгер ліві гошки. Те он зіш? Телефонка πάμε το γονεγάν, άκουσες πια παντό.
0: Μιαμστό.
1: Τα πόνα και να πού τα πούια.
0: Στα πόνα και εγώ δεμά.
1: Έχει ρίβο λίτσε ο Αντάγιασιο. Λα. Εγώ την εγώ ήταν la vérité et réconcilie.
0: Εγώ την εγώ.
1: Θα μισήσω το παιδί. Α, και πού είναι το μόνο. Στα στο μόνο. Μόγε με νύλα, εγώ δεν έχω τσεβάει. Σε μάθει φάστε του έτσι και το κόξες. Έχω εγώ ναι, του έτσι.

0: Εγώ τσέκα.
1: Είναι μαλλί. Του πεσίπτει, δεν είναι κουτί να σκουάτει, μπαδί. Δεν σπάει, πήγε το πήγε. Είναι και τα μανίμιση, τα μισχνούα. Δεν σώμα, μακ, είναι να ζούμε, μακ, είναι νουσμα.

0: 办公室都睡着了。
1: 我这边人家人家都没办法，通过理解给自己，这个没大概，这个没大没两个那路。
0: 嗯，俺这边可是给人家没那个。
1: Μιωρέλα να μας νημάρνε πέγγυλο έκαναν τα τέκλα γλά σου κάμα. Πούμε λεπέλα σου κάμινα νόμινα κάτω.

0: έπιασε τα πάτω μου στα δωρή, ήταν μου να νουργάργαλ. Να είναι και τα πάτω μου, όχι να γραπμούτε, να τε κότσι τετέ, κι τζιγάν σιμπί. Εγώ να είσαι τα πάτω μου στα δωρή, σαν το γόλι χυμνού στεν λεβόλα. Α είναι ο Ιταγνού, ζουρνέ de la vérité et de la réconciliation. Μούτε ο Μαρκ Μασκότ. Κουέτα πασκάχα πανού τα χουίτ. Νότες έτσι πέσσι μουριάλ ου κόου ατάγνα. Που αν μουν μεσχνού είχνε γατεύνε. Εγώ τα χρήτ δεν γαπ μουτέτ γαπ μεσκά τάχνε τέτ πέσσι μουριάλ. Νότες έτσι έτσι κατεύτσι γαχγάλ κανά ουακέ. Κοέτα ψκάχα πένε γητό λεξπεδισιόν μα μουν η καντέτο 2026. Εγώ ξέντε βόλα τα πάτα μου γαγουέτα ψκάλ ου γουπάνιεμ. Ni huda vatna. Kota lewe hudne peik uheb machan uda. Ewen zen wije wan elu nelu gap machal. Ewe kweta pcha gwen dagnut. E mas tlut lut me wat machaben. Mamet ut lu mak kiweten. Ewe ne e itaz magan to. Te paz madu gubanyem gito stend le vola. Κατσίγω είτε πχατώ τα χουίτ, είτε του ατόβατε.
1: Ούτε είναι πίσης είτε χουνάτνε λίλου το πνιγατώνε αγαγανε ο λίπλωτε ούτ μουλιάδε σπνώτε τέζα ούτ αουά. Με αν δείτε χάτσεγα διστάδαν χάτσεγα μαστέλ περιβήνε μα τσβά μχανίπαμα. Εκε έμαστελ ούτετ, έμαστεμγέτνε εκε Ισπασνή με γέιτ μαγί λούδε, ή κουέντεμπελή κουέντεμπχάτο, παίνει ους κεντνούι τσούτνι, κεντνούι τσίπε με καμμαχάτ.
0: Τα λέω κουέντ το πουγούτ, κασκανά μα μαχαστίπνα.
1: Μαστα μαχαστίπε με, δύο τρόα πι, Ισπασνή μακ μαχουέ ουτζεμπελή με, από μου ζαμ πήγουέ ουτζεμπελή τσιχουέτνι, μόντο Ισπελή νούδε, να νούνε, Ούτε είμαι άμετ να νογούνται δίτε ο με τέζε.
0: Τι ουέ, μα.
1: Ναι, κασκάν. Μανε, μας τα μόνοι χάγιν. Ούτε είναι λούτε, δεν το γονε αγριά ούτε ουέ, μανε, λε Σαν Λόραν. Εκ να νογούν, μας τα μόνο σπανούν ει λούτε. Εκ εγώ δεν πχαδόν, του ουέ, μαζελ 20 μινούτ, τέμνε νεπίτ, μόκα ουί, πέτ κάτι, πόξ τέμπλ δότ. Une minute après, Haïm Yanim, les gardes-côtes, et Tokunat, au bout de 10 minutes, Haditim, Moka, ne s'est mort au dané, t'es yat. Hadazioui, moi, dîm, c'est de mon mené, t'es dit d'amouriat.
0: Dieu, hum, yarno, tarno, de gago, de prat, kota lou, tiben, elo, peigou, ne ou, rabascoi, negatiwa. Gamahat, gamze, tu gane ou, n'outemet, chet, go, de prahaben, peigou, si, hiben, de chelou, eone, negatagan. Edouard Kistabish noté au tio Picougan, à Nishnabe, oui, l'arnone. Elle me le blot à bon tout tarnot, si nant, à bon tout togoland, tiet, cette narnibna, togola, ouen, en tout seul, mourut tarnot. Elle en aïe, tas marantons, en cap, machat. Elle aurait tout, et minat, c'est une stoap tarnet, tihok. Τζιν στουάπ με την άνοδα, ο απέτε νύμε να δείχνουν να στελούν τι στουάνου σκουμπίου. Εγώ να γαίνει να δείχνει journée de la vérité et de la réconciliation. Εγώ να γαίνει γητό, καπ μαχάτ, μα καπ μοτέτ, ντε γότ στετέ, κι τζιγάν τσιμπί, 350 κιλόμετρο του μόρμπεν. Εγώ με λέω απέλε, τα χουπέικ, εγώ τσέκα πάνω, νότε μουλιάλ. Δεν αφήνει με τη μουλιά, le vieux Montréal, και είναι γατέ. Τι γίνεται, χουάγαν το. Οι γάνε μόρτ, και γάτε πάτσε μου, νίζετ. Τι γίνεται, γόνελο, αιέτε, μηνάτ, μηγητότ. Δεν το κολλάχνελο, μα μου ήταν, στέντλε, βολά. Εγώ να γάτσε μετά, νελο, πάμουν με σκνού. Α, μα στα μετζέ, το πονέ, σπαρτού, τάγαν, ναι. Έπ μου, τάνο, τι γίνεται, στοάπ, τάγαν. Να στοάπ με την άνοδο, μα γιατί μου λέει, Τζοάν, τάρνα, νόδα. Και εγώ δεν είχα πει ότι δεν είχα πει ότι δεν είχα πει ότι δεν είχα πει ότι δεν είχα πει ότι δεν είχα πει ότι δεν είχα πει ότι δεν είχα πει ότι Jedi bende was net tag no di luz moda. Jedi bende jed nani bende de any masquizano, jedi beldato di moonwo. Jedin stop maganto. Jedin stop dag a little ni lute, take a little belt moon mark de pale matissa. Marjedi is at same over the wall, chose more tanway, tanway nagras, chose mojas and malagan tagno. A willonello wet. Just not to the moon or that pretty lose more. They got any mash quizzed not the Utopes to get negating at the L'Assemblée Nationale. Even I ate that moon, I had my tozagin and to sell my non egan, but there I will wait net nello, when then the Conseil de la Nation at Chicamec, the Manuana, Obijuan, Magwe Montashi, Mark Taben, they got to get the lose more. Jedi vende ye teta. Hello, any mash quizeto. Omega de Pasmon, Mouhou de Upstriatus Mane, l'Université Laval, Kennebegon, le cégep de Chicoutimi. Jedogen, Katschot Maranot, ne ou itaran rondegam, Statschot Maranoda. Jewe, wait, Nagan, Jewe, Hedjitab Taranome. Et la semaine nationale sur la vérité et la réconciliation. Et le cégep de Chicoutimi ou Adarn. Mais si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si Se jinj khade to ilo ilot makok se hisset gats khode moaren to. Se jinj nan to ne stoab met na no se jim luitje o an tad na not. Ka ha galo me u ilo ne lo che gato to moda. Kut lo et bimi ne u lo et gestet. U me che ga ha gat. Na de u adagen. De le sejep de Chicoutimi. E kut se tu tagen ne. Se ganj khade ot. Wabat Liwanon, Jason Matagan, ou Subjan Joba, Chaputuan, Révitagan. Inauguré d'Otagnos, et l'autre nature de Matéone. Je vous ai abstat on a l'orat sur le Warrenhead. Il l'orat sur le Warrenhead, Maroc, c'est ici. On est, j'ai eight nano de Majigaga. Quelqu'un j'ai Quaveridian, ou mette pas moun. Ou mette pas moun et de Quabegas, n'y huitin. Et où il a gagné Télis. Télus et Wawitagne, on est à Taphamat, téléphone ou loi. Cellulaire, à Bavantogolangan, Gemag Internet, ne la compagnie cellulaire, Mahnadim Gavi ou Melo, Wabalet, Nestelogistouan, ou Scoubion. On est à une gade de la vérité, de la réconciliation, mais c'est Wawitagne, mais de Tranoda. Tout le monde venant, des Wazelet, n'est à une gade de concours de dessin. Vazina nuna. Dezeci nougotaga la di lo. Eh, bogota de ula na dizet. Teone pewe ne gani otagno. Joab de nano me otaban de pampel ne gatap. Gatapetata internet ke ma kaitawet telefon telus ke ne gatan. Kani u yarno ne. Felicia ne gatan. Felicia de ujun gito. Ni lop ne hua hunish, e one e ganyu yagana. Se jin de ulah na digan ro tapan. Ulah na di tau tapan on gi tau ne telus la kompani telus. Ganyu yagano ne shkwes. Te o egan de no ku. Mag nen muhyane sen baji huide. Mag tiku. E ulone lo ulah na di mwene ne shkwes. Et là, on doit le donner la compagnie TELUS, compagnie de téléphone, qui m'a internet. Ça dit, oh, il a gagné. Ou à pas l'eau, ne l'eau tapan. Et on est pas en belle tête, ne l'eau tapan. Ou j'ai dit, n'a pas de tape, hamado, et l'eau. Mouhen de nous, gagne, ou d'eau. Et on est gagné, ou gagne, Félicia Volant Dubé, artiste Inou Nascapi, ou il a gagné. Pour vous, à Tarno, Marmelo, et Tarno, ne l'eau, et vous, la n'a dit, j'ai. Et nous, gotad, il nous est yaitaga. Il nous est heliot, kenelo, il nous. Et yaitabjad, wehihem, ou twehihem. Utabano avatemek, telus, utabano avatemek. inulah na di ganunde. Mluna golo e te felicite vas do dano felicio volan du b. One huilagan inuna skapi. Ke unje skabi ret ngot bas un na de ot mas na khomad no ajin de tuye. Na te ute zigo beto anune dogolas walagan stendle vola. Se te pas mostar no rago e te prato. Ote je je murial uko. Ke unje skabi do met te bas un. Ina de ot mas na khomad no egude.
2: Votre enfant ou petit-enfant issu des Premières Nations a-t-il été retiré de votre garde? Vous pourriez avoir droit à une indemnisation. Vous n'avez pas à vous débrouiller seul pour remplir votre demande. Un assistant aux réclamations peut vous aider à chaque étape. Vous n'avez pas à raconter votre histoire, à fournir des documents ou à payer des frais pour soumettre une réclamation. Commencez dès maintenant pour vous donner du temps et avoir l'esprit tranquille. Appelez le 1-833-852-0755 ou rendez-vous sur fnchildclaims.ca/fr.